0: Enclo 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ενπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή και καθορισμένου πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Ντάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χαρπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφυλλίου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τη φούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδιάς διασώζω.

0: 2,2.
1: Βρες την ηλεκτρονέτ δίμετρο ψυγείο καταψυκτή LG. Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η ENPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Κλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Το Πάλσαρ Σαμοθράκια Φέστιβαλ επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Κάπτεν. 9 Αυγούστου, Τραξ Πάντς. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση και services.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσόρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 20.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: Ράδιο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Ηγουμενίδα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο ζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθάει την πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

και μίσους. Πιες όλο το κρασί

πεινασμένη λύκη. Εμένα ναι, ωραίγοντες του ονείρου σου τη φρίκη.

0: Αν θα μπορούσα να μιλήσω για επανάσταση στις μέρες μας, θα μιλούσα για αγάπη που τίποτα δεν ζητά και όλα τα υπομένει. Θα μιλούσα για την αλληλουχία των καιρών, για τις αλλαγές που ξεκαθαρίζουν την ισχύ της παροδικότητας, για τον κόσμο που κουβαλάω στις πλάτες μου, τον κόσμο που υποφέρει. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά, για το τέλος που όταν φτάνει σε λίγο. Θα μιλούσα για την αρχή που κρύβεται βαθιά σε κάθε ανάσα. Τώρα εδώ, μοναχός, μέσα στη ζέστη του κρύου, μέσα στου σκοταδιού το φως, ψιθυρίζω στο άπειρο την ανάγκη του λόγου.
1: Την ανάγκη του λόγου. Στο άπειρο, στο άπειρο. Την ανάγκη του λόγου. Θα μιλούσα για την αρχή. Θα μιλούσα για την αρχή.

άκουσα για αγάπη. Ο κόσμος γύρισε ανάποδα και μας πλακώνει, δίχως να νοιάζεται για το άπειρο που μας ενώνει. Όπως το χιόνι που παγώνει τα ακροδάχτυλα, όπως η αλήθεια που κρυώνει, μας πλακώνει. Δίχως να νοιάζεται για αγάπες και λουλούδια, δίχως να νοιάζεται για σχέδια και όνειρα καινούρια, δίχως τραγούδια, με μια αγωνία μυστική, γυρνάει η αρχή από την άλλη, γίνεται ο έρωτας μια ζάλη, που καμιά μάχη δεν νικά, και όλα τα καλά σκορπά στην ερημιά. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά. Για το τέλος. Για το τέλος που όταν φτάνει σε λυτρώνει.

και πάλι και μας ενώνει. Είναι η ζωή μια αγκαλιά, μας δυναμώνει. Όπως ο αχνός όταν ζεσταίνει τα ακροδάχτυλα, όπως μια μυστική ευχή μας δυναμώνει. Δίχως να νοιάζεται για πόνο και χασούρα, δίχως χαρτούρα. Δίχως χαρτούρα και στερεότυπη κουλτούρα, με νέα τραγούδια, όταν φανερωθεί ευχή, γυρνάει αρχή απ' την αρχή, γίνεται ο έρωτας μια σχόλη και όλες τις μάχες τις κερδίζει, καθώς γνωρίζει να γυρίζει στην αγκαλιά, στην αγκαλιά.

κόσμος γύρισε ανάποδα και μας πλακώνει, δίχως να νοιάζεται για το άπειρο που μας ενώνει. Όπως το χιόνι που παγώνει τα ακροδάχτυλα, όπως η αλήθεια που κρυώνει, μας πλακώνει. Δίχως να νοιάζεται για αγάπες και λουλούδια, δίχως να νοιάζεται για σχέδια και όνειρα καινούρια, δίχως τραγούδια, με μια αγωνία μυστική, γυρνάει η αρχή από την άλλη, γίνεται ο έρωτας μια ζάλη που καμιά μάχη γενικά και όλα τα καλά σκορπά στην ερημιά.

0: απλό. 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flex, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή της σελίδας του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25-2.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Υγουμένου.

0: μανίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Τάικι Νεμιούρα. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχνούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
9: Με τα μάτια κλειστά, έτσι ακούς.

0: δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Ιώτα Νέγκα ζωντανά.

αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

για μια μουσική ελπίδα που σβήνει. Περνώ απ' τη ζωή, την πόρτα που κλείνει. Μιλώ για το θάνατο, απλά μα φοβάμαι. Αγγίζω το τέλος μου, δειλά και κοιμάμαι. Έχω αισθήματα για άρρωστες ώρες. Κυνηγώ τα φαντάσματα στου άντι τις χώρες. Πληγώνω καρδιές που κυλιούνται.

Πες κολλημένες, σκοτώνω με σφαίρες. Κουβές και λιγμένες, φοβάμαι ότι γύρω διαφέρει και βρίζω, ούτω σε μια εικόνα σκιά. Εξηγώ σε ειδικούς τα όνειρά μου επτύσεις. Φοβό και αίμα που λόγια ειδήσεις. Μετρώ αποστάσεις από χρώμα σε χρώμα. Ταξιδεύω σαν ψέμα από στόμα σε στόμα.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλακης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή.

0: Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Το Pulsar Σαμοθράκια Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Πρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιηλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Απολαύστε υπεύθυνα. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο

0: Βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στη Γουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσα στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσα. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα.

0: βιβλίο και πολιτισμό.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

σου δίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια, εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω. Κι ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω, η αγάπη ορμάει μπροστά.

0: 2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμά Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr. Και στο 6937-857759.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
9: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία με

0: Ιταλία. Art Deco. Κύπρου 51. Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα. Γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, καλό, το φυζάμε και οι δύο.

0: τρομερό.
1: En Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters. Καθάρισες. COVID Busters. Και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 98 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 41 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια.

0: Τη εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο www.festivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκίνητου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 0 25 231.

0: έρχεται το δίκιο μου. Εκεί ξέρεις πια. Δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonnet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φορά προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε

0: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιμ Φρόντζου.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου, Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

θα σου ξεθάψω ουρανούς σαν το νερό κοχύλια, σαν το παιδί τη μάνα του και σαν κατακτητής. Θα σου ξεθάψω ουρανούς με σύννεφα από χώμα, να έχεις για γλάστρα το μυαλό, για λιπάσμα.

0: δώσ' μου φιλιά στο στόμα. Δώσ' μου φιλιά στο στόμα.
1: Εμπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

I look myself right in the eyes and say, and you'll know my name.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

Σκέψου τα λιώτικα. Κάρμα και μοίρα. Παιχνίδια σου παίζουν αλόκληρα. Αρχαία ηφαίστεια βράζουν και φτύνουν τα πρότυπα. Οι σκλάβοι που σέρνεις μαζί σου ζητάνε το αίμα τους πίσω. Οι μύθοι σε πλάνο αμφίβολο σε ψήνουν να γίνεις το σύμβολο. Μεγάλο το βάρος του κόσμου. Έλα στο σπίτι σου φω.

σαν αρχαιοελληνικό άγαλμα, κάπως τραγική και βασανισμένη έκφραση. Κοιτώντας το αποσβολωμένος, αντιλήφθηκα ότι με μαγνητίζει και εξουδετερώνει τις σκέψεις και τις αισθήσεις μου.

προσπάθησα να κυκλογύρω του παρατηρώντας του. Το άψογο ελληνικό προφίλ έδειξε σιγά σιγά να μεταμορφώνεται σε αμφάς νέγρο. Αυτό με τη σειρά του σε Κινέζου. Ύστερα πάλι σε ερυθρόδερμο. Όλες οι φυλές της ανθρωπότητας δεμένες αριστοτεχνικά σε μία. Αυτό είναι το μονουμέντο εν λα χιουμανιτάτ. Άκουσα τη Τζόρτζια να μου φωνάζει από μακριά.

τόπος αυτός θα μπορούσε να λέγεται ο κήπος των φανταστικών όντων. Φαίνονταν κι αυτά να είναι λαξεμένα από υπεράνθρωπους καλλιτέχνους. Εδώ ξεπίδαγε το κεφάλι ενός λιονταριού. Εκεί ενός δεινόσαυρου. Αλλού χαμογέλαγε κάποιος φτερωτός δράκος. Ένας νάνος καβάλασε ένα λαγό. Φιγούρες και σχήματα ανάκαταχωμένα το ένα μες στο άλλο. Άγγελοι και δαίμονοι. Σαύρες πριγκίπισες και στεμένοι βάθναγοι. Ανάμεσά τους μικρές στέρνες νερού που στο βάθος του κολύμπαγαν σκιές ξωτικών.

Ξαφνικά η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα και ένιωσα τον κρύο αέρα να μου περωνιάζει τα κόκκαλα. Δεν γνώριζα πια που βρισκόμουν. Τι μέρα είναι, τι μήνας, τι χρόνο. Μόνο χτύπαγα ρυθμικά τις πατούσες μου στο χορτάρι και κουκούλιαζα τις παλάμες μου προσπαθώντας να ξεγελάσω την παγωμάρα μου. Κατόπιν ένιωσε ένα δυνατό τράβηγμα στα νεφρά και άκουσα με πρωτόγνωρο δέος μια βαθιά, μελωδική και κάπως βραχνή φωνή να βγαίνει από το βράχο και να μου μιλάει στη γλώσσα μου. Καλωσόρισε στο Μαρκαβάσι. Σε περίμενα να έρθεις.

0: 2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Frax Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Ενώ εκείνη τον ήκουε με σιωπηλή περιπάθειαν, μεθυσκωμένη από την θέρμη του ερωτός του, γνούστησε φλέγετο όσων και αισθήσεις της, και η λαχνική εικόνα παρέμεινε μέσα της ζωηρωτάτη. Τι ωραία που ήσαν, αναδυόμενα από τη σύνθλιψη του σφιχτού κορσέ της, μέσα από το ευρύ άνοιγμα του ντεκολτέ. Μικρά μου και χαριτωμένη Δεσποινής.

και τόσας πικρίας, ενώ είναι το μεγαλύτερον αγαθών, το μεγαλύτερον δώρον που εδόθη στους ανθρώπους, η μεγαλύτερα απόλαυσης, η βαθυτέρα ευτυχία. Τι είναι αυτό που μετατρέπει τον έρωτα από παράδεισο ειδονών, η σκόλαση μαρτυρίων.

Μικρά μου και χαριτωμένη Δεσποινής, θα ήθελα πολύ να σας συναντήσω στην καμπίνα μου. Είδα όσα κάματε σήμερα το πρωί στη βιβλιοθήκη. Πρώτα με τον Καμαρότο και έπειτα με τον κύριο Έντελμαν. Θέλω κι εγώ να κάνω τα ίδια μαζί σας. Μικρά μου και χαριτωμένη Δεσποινής, θέλω κι εγώ να κάνω τα ίδια μαζί σας. Μικρά μου και χαριτωμένη Δεσποινής.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
8: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NPLO 89,2 FM.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
11: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
12: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
13: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
14: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γερμανός Καγκελάριος, σε σύντομη δήλωσή του από την Άγκυρα, επανέλαβε τη δέσμευση της Γερμανίας για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία. Ο Μέρτς τόνισε επίσης ότι οι σημερινές συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις περαιτέρω κοινές προσπάθειες εντός της συμμαχίας, με στόχο η άμυνα να γίνει πιο ευρωπαϊκή και πιο εντατική. Παρά την πρόσφατη ψυχρότητα στις σχέσεις τους, Μέρτς και Τραμπ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν εκτενώς στο επίσημο δείπνο της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο καγκελάριος, η σύζυγό του Σαρλότε και ο Αμερικανός Πρόεδρος συζητούσαν σχεδόν ολόκληρο το βράδυ για πολιτικά και προσωπικά θέματα. Ιδιαίτερα θερμό ήταν πάντως το κλίμα και στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στην ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερντίνου.
16: Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι παραβρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για χάρη του πρόεδρου Ερντογάν, με τον οποίο αντάλλαξαν μηνύματα φιλίας και συνεργασίας. Η χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου ότι θα άρει τις κυρώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραήλ, χαροποίησε την Άγκυρα, ιδιαίτερα η δήλωση του Τραμπ ότι η χώρα του δεν επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους. Δυσαρέστησε όμως τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, που δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ενώ δυσαρέστησε επίσης τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο στην Άγκυρα και δήλωσε ότι η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ενώ απέφυγε να σχολιάσει τη συζήτηση Ερντογάν και Τραμπ για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
15: Ωστόσο, ο Τραμπ άνοιξε και ένα νέο μέτωπο στη συνεργασία μεταξύ συμμάχων, αυτή τη φορά με την Ισπανία. Έκανε λόγο για διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτο σύμμαχο. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού υποβάθμισε τις δηλώσεις Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τις business as usual. Ενώ τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Την ίδια ώρα, οι σχέσεις του Τραμπ με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν ψυχρές. Πάμε στη Ρώμη, στον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
17: Οι σχέσεις του πλανητάρχη με την Τζόρτζα Μελόνι δεν αναθερμάνθηκαν. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός από την Άγκυρα περιορίζεται σε μια λακωνική δήλωση. Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε ότι οι σχέσεις είναι φιλικές, αλλά την διέψευσε αμέσως ο ίδιος ο Τραμπ. Υπενθύμησε και πάλι ότι η Μελόνι δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Ιταλία ήταν κάκιστη σε ό,τι αφορά τη χρήση των βάσεων. Πέρα όμως από τις λεκτικές διαμάχες και τις διάφορες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, οι πραγματικές αιτίες της συνεχιζόμενης ψυχρότητας πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Στο ότι κυρίως η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να μην κάνει χρήση του μηχανισμού Πιούρλ, να μην αγοράσει δηλαδή αμερικανικά όπλα τα οποία στην συνέχεια θα πρέπει μέσω του ΝΑΤΟ να δοθούν στην Ουκρανία. Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Κροζέτο κατέστησε σαφές ότι αντί να αγοράσει πυράβλους Πάτριοτ, η χώρα του θα στηρίξει το Κίεβο με αντιαεροπορικούς πυράβλους Άστερ, οι οποίοι παράγονται από την Ιταλογαλλική εταιρεία MBDA. Σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα της Ουκρανίας δεν αλλάζει κάτι, αλλά αν μη τι άλλο, τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να μείνουν σε ιταλικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες, να πάνε σε Ιταλούς και Ευρωπαίους πολίτες, είπε ο Κροζέτο. Το μήνυμα της Ρώμης είναι σαφές. Θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία, αλλά χρησιμοποιώντας δικά της οπλικά αποθέματα ή αγοράζοντας ό,τι χρειάζεται στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Προφανώς η επίσημη αυτή στάση συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή του Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους και να κρατήσει τεράστιες αποστάσεις από τη Μελόνι, η οποία σύμφωνα με στενούς συνεργάτες θα συνεχίσει επίσης να αποφεύγει κάθε εκ του σύνεγγης επαφή με τον Αμερικανό Πρόεδρο, διότι φέρεται να θεωρεί ότι συχνά πλέον κινείται εκτός λογικών ορίων. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσιών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
18: Το θέμα της ημέρας.
19: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπή στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε εγκαίρως. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Για πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα σόλο ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολλή προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω πολύ ασφαλής και άνετα. Είναι εύκολο να μετακινηθείς παντού και είναι επίσης πολύ φιλικό προς τους τουρίστες. Ένα κρεβάτι σε γυναικείο κοιτώνα εδώ ξεκινά από 20 ευρώ. Και τώρα μερικά χρήσιμα κόλπα ασφαλείας για τα ταξίδια στη Γερμανία, αλλά και εκτός Γερμανίας. Στα μπαρ και στα κλαμπ, αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα angel shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες. Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο. Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνες στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως, περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μία τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
18: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Διπλό. 89,2. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Glow 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου νοσφαιρά του. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο, όντα.

0: Εμπλό 89,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29 4 29 451.
3: Όταν πρόκειται για το

0: 65 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.

0: Διπλό. 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
1: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου νοσφαιρά του. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

μάγισσα του φεγγαριού. Μεταμορφώνει τις στιγμές σε κάστρα στο τέλος του παραμυθιού.

0: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

Έχω μια πέτρινη καρδιά και λίγα χόρτα για μαλλιά. Είμαι μια τρύπα στα σπηλιά. Έχω μια πέτρινη καρδιά και λίγα χόρτα για μαλλιά. Είμαι μια τρύπα στα σπηλιά. Έχω μια πέτρινη καρδιά και λίγα χόρτα για μαλλιά. Είμαι

0: 101,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζουμπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

κάνουν ύποπτα βράσιματα σε ύποπτα στενά. Μες στο τσεπάκι το φτηνό διεγερτικό

Τη λέγανε Αλίσια, δέρμα με λαμψό. Γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανήπαντρες. Και τουλάχιστον 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές. Χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκόν. Όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις ρουφηξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούνι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ό,τι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη.

Revolución, ¿qué es la devolución? Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στους τοίχους συνθήματα για συλλέκτες και ο τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου τον δρόμο προς τη δύση. Αβάνα.

0: Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κάκης ποιότης MP3 από official σελίδα. Είμαι στη τέχνη μια κηδά.
1: Ενπλό 89,2.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Τη Σκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην βραδινή, ωραιότατη rock and roll και όχι μόνο εκπομπή μας. ngradio.gr. Ραδιοφωνική σταθμή στα FM που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα. TikTok live, όλα τα καλά. Excursions για την έναρξη και το Picture Woman από τα παλιά και Cream, παραγγελιά ωραία για τη συνέχεια επίσης. Για πάμε.

Δηλαδή, χθες ήταν που ακούσαμε του Scream, θυμηθήκαμε τα φοβερά και τρομερά πράγματα της δεκαετίας, των τελών της δεκαετίας του 60. Και εδώ το Disraeli Gear στο δίσκο 1967, και ένας φίλος μου είχε στείλει να βάλω οπωσδήποτε τούτο εδώ το κομμάτι, το Solabr. Ωραία. Λοιπόν, και το έβαλα. Ο φίλος είναι εδώ. Πάμε να πάρουμε σιγά σιγά παρουσίες. Ποιος λείπει, ποιος είναι εδώ. Λοιπόν, έχω και άλλη παραγγελιά, και παραγγελιά για τη συνέχεια. Για την καλή μου τη φίλη τη Διονυσία, πάλι χθεσινή, που μου είπε να βάλω Friday on my mind από τη διασκευή που έχει κάνει ο Γκάρι Μουρ. Γιατί αυτή την Παρασκευή περιμένουμε όλοι, να είστε σίγουροι. Εγώ σίγουρα. Παρασκευή έχει Halloween.

Το Friday on my mind είναι κομματάρα των Easy Beats της δεκαετίας του 60. Ο Gary Moore το διασκευάζει το 1987 από τον δίσκο Wild Frontier, πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ο μόνος, ούκ ολίγες οι διασκευές αυτό το εκρηκτικό, χαρούμενο, εφηβικό και πάρα πολύ έτσι σαν musical, Friday on my mind. Αυτή, και στιχουργικά δηλαδή έχει αυτή την, αυτό τον τρόπο γραφής, που είναι ο τύπος που περιγράφει το γεγονός ότι έρχεται η Παρασκευή και είναι τρισευτυχισμένος, γιατί θα συναντηθεί με το κορίτσι του στο κέντρο της πόλης και θα περάσουν υπέροχα. Τίποτα. Αυτό λέει το κομμάτι, σε αυτή την φοβερή, σε αυτό το φοβερό, με αυτόν τον φοβερό σκοπό. Λοιπόν, Viber αριθμός 698-98-60-147. Εκεί στέλνετε σκέψεις μουσικές, σκέψεις σκέτο, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Studio παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και φύγαμε για έναν ωραίο συνδυασμό, ή μάλλον φύγαμε για Σουηδία μεριά. Φύγαμε για τους Track Fighters και το κομμάτι Let the Sky Fall. Let the sky fall over your head. You're flying strange wing though you're dead. Γιατί και εδώ είμαστε στο rock and roll, φίλοι μου καλοί. Κανονικότατα. You're the

Βρισκόμαστε στις αρχές του 2000 και είμαστε στη Σουηδία και στην περίπτωση των Track Fighters μαζί με τους Firestone, που και οι δύο, αυτές περιπτώσεις από την Σουηδία ξεκινούν αυτή την stoner, blues rock, hard κατάσταση που μόλις ακούσαμε. Το τραγούδι είναι το Let the Sky Fall και οι δύο, νομίζω είναι και οι δύο, όχι, οι Firestone πλέον δεν είναι ενεργοί, οι Track Fighters είναι ακόμα ενεργοί. Λοιπόν, οπότε είμαστε στις αρχές του 2000, εκεί που ο stoner, ο βαρύς δηλαδή αυτός, να τον πεις blues metal, πολλές φορές είμαστε πολύ μέσα με αυτήν την περιγραφή της stoner. Είναι στις αρχές της, είναι στην άνθησή της, τότε αρχές 2000. Σωστά τα λέτε εδώ που σας θυμίζουν Caius, από τα 90's αυτή. Σωστά λέτε ότι η φωνή θυμίζει και 1000 Mods, γιατί τους Έλληνες 1000 Mods, γιατί και αυτοί είναι μέσα στον ήχο αυτό και στην εποχή εκείνη που αρχίζει να χτίζεται σιγά σιγά σε όλη την Ευρώπη μία πολύ δυνατή σκηνή, αλλά και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά θυμηθήκαμε τώρα με την περίπτωση των Σουηδών σε μία εκπομπή δεν τα από αυτά, που σήμερα έχει τις αναλαμπές της από το παρελθόν, έχει τις αναλαμπές της από καινούργιες κυκλοφορίες και γενικά πάει με συνειρμούς μουσικούς καθαρά. Ό,τι το αυτή φέρνει συνειρμικά από το μία μουσική, από το ένα κομμάτι στο άλλο. Και είμαι και περίεργη να δω τι θα στείλετε

0: L'homme pressé, δηλαδή ο άνθρωπος της εφημερίδας, του τύπου, ο δίσκος που δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά γιατί είναι αριθμοί και στα γαλλικά φαντάζομαι το διαβάζουν, είναι ο 666,667 Club 1966, κυκλοφορεί. Μεγάλη περίπτωση αυτή των Noir Désir, πολύ άσχημη κατάληξη του συγκροτήματος με καταδίκη του τραγουδιστή για δολοφονία, αλλά ήταν ένα από τα πιο από τα πολύ μάλλον εμπορικά, δημοφιλή, αγαπητά συγκροτήματα από τη Γαλλία, και όλα αυτά όχι μόνο μέσα στην πατρίδα τους αλλά και παρά έξω, και σίγουρα και στην Ελλάδα με τον punk rock and roll, hard rock ήχο τους, post-punk, πείτε, post-punk με την έννοια με τα punk εποχή αλλά με πολλά punk στοιχεία μέσα. Αυτά λοιπόν, για όσους με ρωτάτε, είμαστε στον αέρα ραδιοφωνικά στα ραδιόφωνα στις εξής περιοχές: στον ομό Ηλίας, στον Vox 103,3 δηλαδή, στον ομό Βιωτίας από τον Σύριο σε 95,8, στο Καστελόριζο και τους 104,3, στον ομό Θεσπρωτείας από τον Ενπλός στους 89,2, στη Σάμο από τους 102,4 και στον Αιγαίο Live στους 95,8.
1: Ενπλό 89,2.
0: Και τέλος αλλά last but not least, στην Καλαμάτα ακουγόμαστε από το κανάλι 1 στους 94,8. Καλώ την Άγια, την Ελενίτα, τη φίλη μου την Μέρη. Καλησπέρα Διονυσία. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, τα κορίτσια πρώτα χαιρετώ.
2: White, she beckoned like some savior bride.

είναι μια ιστορία ενός ναυαγού που έπεσε στα χέρια της γοητευτικής ηρωίδας, heroine, με τα λευκά μαλλιά. Και hero είναι ο ήρωάς μας. Συμβολικό το καμάτο τραγούδι.

Και κόβεται έτσι απότομα, γιατί η συνέχεια είναι στο δίσκο, στον δίσκο Stillborn Hope Volume 1. Οι Strobes με τα πολλά πρόσωπα, τα πολλά μουσικά πρόσωπα. Ό,τι δεκαετία πιάσεις θα βρεις σίγουρα 5-6 δίσκους Strobes εκεί μέσα. Και κάθε δεκαετία με το δικό τους ήχο, με το δικό της ήχο από αυτούς. Περίπτωση είναι αυτό. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο κομμάτι να κάνει ένα φοβερό λογοπαίγνιο με τον ήρωα και την ηρωίδα, που είναι heroine, η ηρωίνη όμως, όπου ο ναυτικός πέφτει από το πλοίο, γιατί τον βουλιάζει το πλοίο και βουτάει στα νερά, τον σώζει μια πανέμορφη ηρωίδα με άσπρα μαλλιά, τον τυλίγει και αυτός στο τέλος αναγκάζεται να υποπέσει στη γοητεία της και τέλος η ψυχή του τελικά αφήνει το σώμα του, γιατί καταρακωμένος ο ήρωας παρακολουθεί ο ίδιος την ψυχή του να φεύγει, να ανυψώνεται, γνωρίζοντας ότι είναι καταδικασμένος και γνωρίζοντας ότι θα πλέψει ολομόναχος προς το θάνατο. Αυτά λένε οι στίχοι στους φοβερούς Strobes με τους καταπληκτικούς αυτούς δίσκους της δεκαετίας του 70. Όρεξη έχουμε σήμερα να κάνουμε βόλτες σε διάφορες και διαφορετικές ιστορίες μουσικές. Και έτσι λέω να φύγω από τους Strobes και να έρθω στην Νορβηγία και στην περίπτωση των Ozul. Progressive rock συγκρότημα σύγχρονο με κινηματογραφική έτσι σινεμάτικη και αισθητική, οι οποίοι θα μας συστηθούν εδώ. Τι είπα εγώ, Stillborn Hope είναι ο δίσκος των Ozul, όχι των Strobes. Οι Strobes είναι με το Hero and Heroine. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έρχονται μέσα στο 2026 να μας παρουσιάσουν λοιπόν την τρίτη τους δισκογραφική δουλειά. Και πάμε να τους γνωρίσουμε με το κομμάτι Lost of Words.

Ωραία η Ozul, όντως κινηματογραφική και επίσης κινηματογραφική και φέρνει και μια ατμόσφαιρα έτσι λίγο video game ο ήχος τους και κυρίως γιατί είναι... Πού σε Διονυσία, στείλε μου αυτό το ωραίο το soundtrack που μου έστειλες από αυτή την πολύ ωραία καινούρια κυκλοφορία καινούριου video game που μου ανέφερες. Έχουν αυτό το ανατολίτικο, το ethnic στοιχείο μέσα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολλών παιχνιδιών για υπολογιστές. Και είναι ωραία η τελευταία τους αυτή δουλειά. Ozul, Νορβηγία και αυτό τώρα, όπως είπα, το ανατολίτικο ή το σπανιόλικο καλύτερα να το πω, που το εντοπίσατε και εσείς οι ίδιοι, μου έφερε στο μυαλό... τούτο εδώ.

0: Yeah, you're looking real good.
1: Να διορθώσω, από το 68 είναι από μια συλλογή Strange Nights of Strange Nights of Stone, που έχει μέσα live των Doors από το 70, 1970, 1900, έτσι να σας πω ακριβώς, 68, που ήταν και αυτό το live που μόλις ακούσαμε, κάποιες demo ηχογραφήσεις, αυτά. Πολύ ωραία συλλογή, και το Spanish Caravan που πολύ ωραία μου γράψατε κι εσείς είναι στην εισαγωγή του από το Αστούρια, στο θρυλικό αυτό έργο για πιάνο αρχικά και μετά πήγε για κιθάρα, να ξέρετε. Εδώ το αναλαμβάνει στην κιθάρα πάρα πολύ ωραία ο Κρίγκερ, και μετά ο Μάνζαρεκ το παίρνει και το μεταφέρει στα keyboards, και ο Jim Morrison με τους στίχους του και το Spanish Caravan. Δεν ξέρω αν έχει σχέση το επόμενο με αυτά που ακούσαμε πριν, δηλαδή έτσι το ανατολικό ισπανιόλικο των Όζουλ, των Νορβηγών, ή το Spanish Caravan, το σπανιόλικο των Doors, αλλά κάτι της στον τρόπο, στην κλίμακα του επόμενου κομματιού νομίζω ότι ταιριάζει τέλεια για να τα ακούσουμε. Και είναι η System of a Down.

Η System of a Down, οι οποίοι κάνουν, ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή τους περιοδία, συνεχίζουν. Σήμερα, για παράδειγμα, παίζουν στην Γερμανία, παίζουν στο Βερολίνο για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, στις 10 του μήνα παίζουν στο Ντούσελντορφ. Μετά πάνε για Αγγλία και Λονδίνο, 13 και 15, δύο συναυλίες εκεί. Και επίσης έχουν στις 18 και τις 19 Ιουλίου συναυλία στην Πολωνία. Η μία θα γίνει, και οι δύο στη Βαρσοβία βασικά γίνονται, σε διαφορετικό χώρο. Α, όχι, στον ίδιο χώρο, απλά δώσανε ακόμα μία μέρα, γιατί προφανώς έγινε, είχε τεράστια ζήτηση και έτσι κλείσανε ακόμα μία μέρα στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος από την Ελλάδα πήγε και στη Στουτγκάρδη πήγανε, είδα πάρα πολλά βίντεο από εκεί, από Έλληνες, φυσικά και στο Μιλάνο που είναι δίπλα, στην Ιταλία δηλαδή, και το λέω τώρα στον αέρα γιατί ξέρω ότι είναι το αποθυμένο και αγάπη πάρα πολύ κόσμου. Η Πολωνία είναι ένας κοντινός και νομίζω πιο οικονομικός προορισμός από ότι να πας να τους δεις στο Λονδίνο. Ενώ στις 10 του μήνα, αν βρείτε και εισιτήρια, είναι και στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτά με το System of a Down και το album Toxicity και το ωραιότατο Aerials. Το οποίο κιόλας, για όσους θυμάστε, ήταν ένα από τα κομμάτια αυτά που τους... δηλαδή όχι απλά τους έβαλε στο χάρτη, ήταν ο λόγος για να κερδίσουν και δεύτερη υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερη ερμηνεία Hard Rock, το πίσω στο 2003. Αυτά και πάμε τώρα στην επιθυμία ενός φίλου εδώ και μέρες που μου ζητάει επανειλημμένως να ακούσουμε Steven Wilson. Και Steven Wilson και live.

0: Thank you, London.
1: Λοιπόν, Steven Wilson, Nowhere Now Live, δίσκος Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall. Αυτός είναι ο δίσκος, ο live, ο ωραίος, του Steven Wilson, που παίρνει σβάρνα όλους τους δίσκους, μέχρι το 18 δηλαδή όσοι έχουν κυκλοφορήσει, και τους παρουσιάζει σε αυτό το ωραιότατο live. Λοιπόν, και λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας εκπομπής, επειδή έχω πάρα πολύ περιέργεια γιατί δεν το έχω ακούσει, πάω απευθείας στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου έστειλε τους Doors να παίζουν live, και στα φωνητικά είναι όχι ο Jim Morrison, γιατί μιλάμε για πριν καμιά δεκαετία, πρέπει να είναι αυτό γυρισμένο, να τραγουδάει ο Scott Weiland των Stone Temple Pilots. Λοιπόν, για πάμε. Στο 5 to 1.

όπως λέει και ένα πίθανο σχόλιο εδώ, το καλύτερο cover. Όχι, καλύτερη διασκευή χωρίς όμως τη φωνή του Morrison. Καλύτερη εκτέλεση των Doors χωρίς τον Morrison.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη, νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.

0: Τίτος.
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Δεύτερο μέρος το οποίο μπήκε πολύ μελωδικά και έτσι συγκλονιστικά θα έλεγα, με το άλμπουμ End of an Era, live album, το Nightwish, οι οποίοι αναλαμβάνουν εδώ και διασκευάζουν τους Pink Floyd και το High Hopes, πίσω στο 2005. Είναι στην Φινλανδία αυτό το live και ήταν μια πολύ ωραία μουσική επιθυμία και παραγγελιά του και καλού μας φίλου εδώ, του κύριου Μόντε. Είναι και DVD, σωστά, όλο το live με εικόνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μια εκπομπή σήμερα που κάνει βόλτες χωρίς ιδιαίτερη λογική, πάντοτε όμως με μια γραμμή μουσική, έτσι που ενώνει τη μία μουσική επιλογή με την άλλη, είτε είναι από δική σας αίσθηση αισθητική, είτε εδώ από το στούντιο. Χαρούλα Νικολαίδου πάντα κοντά σας. Το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας για να στέλνετε μηνύματα, 698-98-60-147, και το email του σταθμού στο studio@angyradio.gr. Ευχαριστώ Γιώργο Βλάχο πάντα για τη στήριξη εδώ στο live του TikTok του σταθμού. Να σε καλά, γερός, δυνατός, ώστε λέω αλλολόν τσατάκες, κόλλησα. Και να είστε όλοι καλά για τα πολύ ωραία σας μηνύματα. Βλέπω εδώ στο Viber, να δείτε πόσο ωραία ομάδα έχετε γίνει όλοι. Και ο ένας ακούει τις επιλογές του άλλου. Πολύ συχνά στην εκπομπή εδώ, ο καλός φίλος ακροατής της εκπομπής, ο Νεκτάριος, στέλνει προτάσεις που δεν μένουν απαρατήρητες από τους μουσικόβιλους εδώ της εκπομπής. Ένας από αυτούς τους φίλους, ο οποίος έχει ούκο λίγες φορές επισημάνει πόσο δυνατές είναι οι προτάσεις του φίλου του Νεκτάριου. Νεκτάριε, σχεδόν σαν να σου κάνω πρόταση για εκπομπή είναι τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος που παρακολουθεί, από ποια περιοχή Κωνσταντίνε μου, θύμισέ μου σε παρακαλώ, έχει συγκρατήσει και έχει σχολιάσει λίγες φορές αυτά που όμορφα προτείνεις εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, μία από αυτές τις επιλογές που την έχω εκθιάσει και εγώ ίδια, γιατί έχω πάθει φοβερή τρέλα με το συγκεκριμένο δίσκο, είναι η δουλειά αυτή των Σουηδών Isildur's Bane, τον δίσκο Sagan Om Ringen, και είναι αυτό το άλμπουμ το οποίο είναι όλο εμπνευσμένο από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Κάτι ακούσαμε κάποια στιγμή την πρώτη ώρα της εκπομπής που θύμισε στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο το κομμάτι Wandering των Isildur's Bane. Χθες έγινε αυτό βασικά και εγώ φυσικά το κράτησα και το παρουσιάζουμε για ακόμα μια φορά εδώ στην εκπομπή. Και αμέσως μετά ένας άλλος μουσικός, ο οποίος επίσης έχει εμπνευστεί από τον, όχι τον Νεκτάριο, αλλά τον κόσμο του Tolkien, και έχει ούκο λίγες δουλειές του αφιερώσει ή μάλλον εμπνευστεί από τον κόσμο αυτόν του Tolkien, και είναι ο Howl Dueller. Πάμε πρώτα στους Isildur's Bane, πίσω στη δεκαετία του 80.

Και το σχόλιο, ένα θαύμα εδώ του φίλου μου του Κωνσταντίνου για το κομμάτι. Λέει, εντάξει, αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο πράγμα που ακούει κάθε μωρό που έρχεται στον κόσμο. Τι λύκα, τι ωραίο σχόλιο αυτό. Φανταστικό, και να σου πω, συμφωνώ απόλυτα. Είναι άκρος συγκινητικό και αγγίζει όντως κάτι πάρα πολύ αθώο και παιδικό, αυτό το Wandering, τον Isildur's Bane. Λοιπόν, και όπως υποσχέθηκα, η συνέχεια σε έναν ακόμα μουσικό που εμπνέεται από τον κόσμο του Tolkien και έρχεται με το δικό του εντελώς, με τη δική του εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή να τραγουδήσει για αυτόν τον κόσμο, να τραγουδήσει εισαγωγικά με την ορχιστρική του μουσική. Howld Euler είναι το ψευδώνυμό του. Θα έρθω στη δουλειά του με τίτλο Flies the Coop 3 του 2024 και με ένα ωραιότατο Hobbit να καπνίζει την πίπα του στο εξώφυλλο του δίσκου. Μάλλον ο Bilbo πρέπει να είναι αυτός. Πάμε.

Καλά, ο κόσμος του Whole Jeweler είναι πάρα πολύ ωραίος, πολύ ονειρικός, πολύ μελωδικός και ατμοσφαιρικός. Δηλαδή είναι ένα καταπληκτικό soundtrack και να πω την αλήθεια, ασχέτως έμπνευσης, αυτό το πράγμα στέκει μόνο το 100%. Και δεν είναι ένας ο δίσκος του Whole Jeweler. Να σας προτρέψω να τον ψάξετε περισσότερο και να ακούσετε τις δουλειές που κάνει με τα σύνθη του τα ωραία. Δεν είναι μόνο με synthesizer, είναι, η βάση είναι το synthesizer, αλλά έχει πολύ ωραίες συνθέσεις μαζί σε συνδυασμό με ηλεκτρική κιθάρα, που ο ίδιος είναι κιθαρίστας, και με πιάνο πολλές φορές. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πανέμορφα. Και νομίζω πρώτη φορά στον αέρα παρουσιάζω τον Whole Jeweler. Θα τον βρείτε και στο Bandcamp και στο YouTube, αλλά και στο Spotify. Και αν δεν θυμάστε να τον ψάξετε, θα ανατρέξετε στο αρχείο εκπομπών του σταθμού μας, ngradio.gr, αρχείο εκπομπών, βρίσκεται το δισκοπολείον και εκεί μέσα βρίσκεται με την ημερομηνία που έχουν γίνει όλες μας τις εκπομπές. Και μέσα έχω και τις λίστες σημειωμένες όλα ένα προς ένα. Καλησπέριζω τη γλυκιά τη φίλη τη Χρύσα που έχει συντονιστεί στην εκπομπή. Καλησπέρα στον Λόντιμιρ, καλώς στον Στρατή και τον Περσέα και τον Διαμαντή και τον Κυριάκο και τον Νικόλα μας από την Κρήτη και το φίλο μου τον Κρίς και όλο τον καλό τον κόσμο, τον Γιώργο, τον Τζόρτζ. Καλησπέρα Περσέα, το είπα, καλησπέρα στον φίλο μου τον Σεραφείμ, τον Γιώργο και τον Χρήστο. Α, ο Χρήστος, πώς μου ξέφυγε το κομμάτι που ήθελες? Κάτσε να δω που το έχω αφήσει τώρα. Κάπου μας περιμένει να τα ακούσουμε. Να το. Them cooked vultures. No one loves me and neither do I. Τώρα αλλάζουμε ήχο.

φωνητικά ο Josh Homme. Από τους Queens of the Stone Age. John Paul Jones στον Led Zeppelin. Και ο Dave Grohl στα drums. Αυτή είναι η Them Crooked Vultures.

0: Αυτά από τη σούπερ παρέα των Them Crooked Vultures και τον ομότιτλο αυτόν δίσκο. Ευχαριστούμε τον Άξ για την πολύ ωραία του παραγγελιά. Για τη συνέχεια έχω όρεξη να σας πάω σε μία παρέα η οποία σαν παρέα που θα την ακούσουμε τώρα δεν υφίσταται πια, και αυτό γιατί έφυγε από τη ζωή ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, αλλά έχουν συνεχίσει οι υπόλοιποι σε σόλο δουλειές. Είμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 80 που όλα ξεκινάνε για την περίπτωση των Sun City Girls, οι οποίοι ήταν αμερικανικό συγκρότημα ροκ το περιτύλιγμα, η καρδιά, πειραματισμός και πώς να το πεις τώρα αυτό, και πρωτοπορία, λίγο avant-garde, έχει από όλα αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων. Και μιλάμε για τα αδέρφια Alan και Richard Bishop.
1: Εμπλό 89,2.
0: Πάρα πολλές οι κυκλοφορίες τους, δεκάδες οι δίσκοι τους, και σε μορφή βινιλίου, σε μορφή κασέτας, άλλες εποχές, αλλά όμως και πολύ πιστό και συγκεκριμένο κοινό είχαν οι Sun City Girls, αλλά όμως είχαν και την αγάπη των κριτικών. Τους πηγαίνανε, αρέσανε, γιατί ήταν αντισυμβατικοί και πολύ ανοιχτοί, χωρίς όρια δηλαδή στο πού θα πάει η μουσική τους. Επίσης συγκλονιστικές ήταν και οι performance που κάνανε, οι συναυλίες που κάνανε, γιατί αγγίζανε πια τα όρια της performance, αυτό, της παράστασης, της θεατρικής παράστασης. Και πολλές φορές τους είχαν συγκρίνει τις συναυλίες τους με αυτές της ιαπωνέζικης τέχνης, της παραδοσιακής θεατρικής τέχνης που λέγεται καμπούκι. Κουστούμια, μάσκες, ήχοι, κρουστά, όλα αυτά. Sun City Girls, καιρό έχουμε να ακούσουμε. Έρχομαι στο δίσκο Carnival Folklore Resurrection, Libyan Dream, ο τίτλος, και το κομμάτι Wild World of Animals. Βέβαια αυτό ίσως είναι το πιο light για την περίπτωση των Sun City Girls, αλλά μας αρέσει όπως και να έχει.

Αυτά με το Sun City Girls και το Wild World of Animals. Χαιρετώ τους φίλους τους καινούριους, με τα ψευδόνυμά σας ή με τα αληθινά σας τα ονόματα. Καλώς το φίλο μου το Βοσκό, καλώς το Ντάκι. Υπνοτικός ο ήχος των Sun City Girls. Βέβαια στο συγκεκριμένο, αν αφήσω το δίσκο να παίξει, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία εκεί που χαλαρώνεις και υπνοτίζεσαι, πετάγεσαι ξαφνικά σαν από άγριο όνειρο. Είναι ιδιαίτερη Sun City Girls, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και οι solo δουλειές του κάθε ένας από αυτούς επίσης με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Εμμανουήλ το Μουζουράκι. Έβγαλε την πρώτη μου σύνθεση στο Spotify. Ωραία, για να δούμε. Εμμανουήλ Μουζουράκης, Natura d'Amore. Νταμόρ μάλλον, έτσι λέγεται, με μια γρήγορη και με τη βοήθεια του κοινού δηλαδή ματιά. Να μπούμε να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή εδώ φίλε μας και που ήρθε στην παρέα μας. Λοιπόν, καλώς και το φίλο μου το Γενιοφόρο, και δεν θα σας πάω σε μεταλλιά αγαπητέ φίλε Γενιοφόρο, εξής που θα σας πάω. Θα σας πάω σε ένα κομμάτι πολύ πίσω, εκεί στο 1969, το οποίο αποτέλεσε την απόλυτη έμπνευση για έναν ύμνο της ροκ 2-3 χρόνια μετά, 2 για την ακρίβεια χρόνια μετά, και είναι η απίθανη Καλιφορνέζη It's a Beautiful Day και το φυσικά απίθανο Bombay Calling. Και πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό? Πολύ.

Οπ, μας ξέφυγε το επόμενο λοιπόν. Ναι, it's a beautiful day και Bombay Calling που εμπνέει και τρελαίνει τους Deep Purple μετά και κάνει το Child in Time. David και Linda LaFlamme, το ανδρόγυνο αυτό το καταπληκτικό. Η Linda στη φωνή, καταπληκτική φωνή, και ο David και κυμπορτίστρια. Και ο David LaFlamme είναι το βιολί. Παίζει αυτό το καταπληκτικό, φανταστικό, πολύ όμορφο βιολί. Και βέβαια Bombay Calling, μιλάμε τώρα για την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ και όλα αυτά τα κομμάτια να έχουν την αναφορά τους και εκεί. Λοιπόν, ξεκάθαρη κλοπή από Deep Purple, βεβαίως, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, φοβερό είναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή η αναφορά. Νομίζω στο δίσκο του Deep Purple το αναφέρουν ότι υπάρχει αυτή η αναφορά στους It's a Beautiful Day, που είναι και το σωστό και το ωραίο. Αλλά είναι συγκλονιστικό πώς μία έμπνευση δημιούργησε ένα θηρίο σαν το Child in Time, ας πούμε, που εννοείται και το ίδιο το κομμάτι των It's a Beautiful Day είναι απίστευτο. Όλος αυτός ο δίσκος ο κλασικός, με το κορίτσι με το καπέλο που είναι στο λόφο και φυσάει ο αέρας και της παίρνει το φόρεμα, και από πίσω έχει αυτό το καταγάλανο ουρανό με τα κατάλευκα σύννεφα. Αυτά. Λοιπόν, από το 69 εδώ, και για να πάω μόλις ένα χρόνο μπροστά.

αδιανόητη φωνή. Αυτή του Steve Marriott. Μωρέ, δεν θα ξαναβγεί τέτοια φωνή, δεν. Απίστευτος. I know there must be a better land. Humble Pie και το κομμάτι Earth and Water Song.

Λοιπόν, έχουμε μια αδυναμία στους Humble Pie στην περίπτωση του Steve Marriott και στον τρίτο τους δίσκο εδώ, τον τρίτο δίσκο με το κομμάτι Earth and Water Song. Λοιπόν, και καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, πάλι ούτε τα μισά που θέλω δεν θα ακούσουμε. Πολύ ωραία, για να δω. Αυτό σίγουρα θα τα ακούσουμε όμως. Λοιπόν, Distant Satellites. Να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής με αγαπημένους Ανάθεμα και το κομμάτι Ariel.

Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα, μια υπέροχη μέρα αύριο και μια ακόμα καλύτερη νύχτα σήμερα μετά με το κλείσιμο της εκπομπής. Να ξεκουραστείτε, να ονειρευτείτε όσοι εργάζεστε, να εργαστείτε με φαντασία και με δημιουργικότητα. Λοιπόν, και με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Λέω να κλείσω την εκπομπή με δίσκο που έχει τον τίτλο Caravan to Midnight. Τέλειο. 1978 και ένας από τους πολύ πολύ αγαπητούς κιθαρίστες αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα όλου του κόσμου, τον Robin Trower, ο οποίος είναι η προσωποποίηση νομίζω της φαντασίας και της ατμόσφαιρας στο παίξιμό του και στις συνθέσεις του. Και ο Robin Trower εδώ θα μας παίξει το Sail On, όμορφα και ωραία. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε. Αγαπώ και χαίρομαι πάρα πολύ και την παρέα που έχετε φτιάξει μεταξύ σας, είτε είναι ραδιοφωνική καθαρά, ακουστική δηλαδή, από τα ονόματα που αναφέρω εγώ στον αέρα, είτε είναι από το πολύ όμορφο και ενεργό chat που έχουμε εδώ στο TikTok, στον ngradio.gr. Και σας ευχαριστώ για όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που κάνετε κάθε βράδυ. Sail On, Robin Trower, κλείνω έτσι και με το καλό πάλι αύριο μαζί στις 11. Φιλιά πολλά σε όλους!

0: Enclo 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Και έρχεται το δίκιο μου. Εκεί ξέρεις πια. Δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γερμανός Καγκελάριος, σε σύντομη δήλωσή του από την Άγκυρα, επανέλαβε τη δέσμευση της Γερμανίας για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία. Ο Μέρτς τόνισε επίσης ότι οι σημερινές συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις περαιτέρω κοινές προσπάθειες εντός της συμμαχίας, με στόχο η άμυνα να γίνει πιο ευρωπαϊκή και πιο εντατική. Παρά την πρόσφατη ψυχρότητα στις σχέσεις τους, Μέρτς και Τραμπ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν εκτενώς στο επίσημο δείπνο της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο καγκελάριος, η σύζυγό του Σαρλότε και ο Αμερικανός Πρόεδρος συζητούσαν σχεδόν ολόκληρο το βράδυ για πολιτικά και προσωπικά θέματα. Ιδιαίτερα θερμό ήταν πάντως το κλίμα και στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στην ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερντίνου.
5: Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι παραβρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για χάρη του πρόεδρου Ερντογάν, με τον οποίο αντάλλαξαν μηνύματα φιλίας και συνεργασίας. Η χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα άρει τις κυρώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραήλ, χαροποίησε την Άγκυρα, ιδιαίτερα η δήλωση του Τραμπ ότι η χώρα του δεν επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους. Δυσαρέστησε όμως τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, που δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ενώ δυσαρέστησε επίσης τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο στην Άγκυρα και δήλωσε ότι η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ενώ απέφυγε να σχολιάσει τη συζήτηση Ερντογάν και Τραμπ για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Ωστόσο, ο Τραμπ άνοιξε και ένα νέο μέτωπο στη συνεργασία μεταξύ συμμάχων, αυτή τη φορά με την Ισπανία. Έκανε λόγο για διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτο σύμμαχο. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού υποβάθμισε τις δηλώσεις Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις business as usual. Ενώ τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Την ίδια ώρα, οι σχέσεις του Τραμπ με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν ψυχρές. Πάμε στη Ρώμη, στον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
6: Οι σχέσεις του πλανητάρχη με την Τζόρτζια Μελόνι δεν αναθερμάνθηκαν. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός από την Άγκυρα περιορίζεται σε μια λακωνική δήλωση. Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε ότι οι σχέσεις είναι φιλικές, αλλά την διέψευσε αμέσως ο ίδιος ο Τραμπ. Υπενθύμισε και πάλι ότι η Μελόνι δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Ιταλία ήταν κάκιστη σε ό,τι αφορά τη χρήση των βάσεων. Πέρα όμως από τις λεκτικές διαμάχες και τις διάφορες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, οι πραγματικές αιτίες της συνεχιζόμενης ψυχρότητας πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Στο ότι κυρίως η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να μην κάνει χρήση του μηχανισμού Πιούρλ, να μην αγοράσει δηλαδή αμερικανικά όπλα τα οποία στην συνέχεια θα πρέπει μέσω του ΝΑΤΟ να δοθούν στην Ουκρανία. Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Κροζέτο κατέστησε σαφές ότι αντί να αγοράσει πυράβλους Πάτριο, η χώρα του θα στηρίξει το Κίεβο με αντιαεροπορικούς πυράβλους Άστερ, οι οποίοι παράγονται από την Ιταλογαλλική εταιρεία MBDA. Σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα της Ουκρανίας δεν αλλάζει κάτι, αλλά αν μη τι άλλο τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να μείνουν σε ιταλικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες, να πάνε σε Ιταλούς και Ευρωπαίους πολίτες, είπε ο Κροζέτο. Το μήνυμα της Ρώμης είναι σαφές. Θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία, αλλά χρησιμοποιώντας δικά της οπλικά αποθέματα ή αγοράζοντας ό,τι χρειάζεται στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Προφανώς η επίσημη αυτή στάση συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή του Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους και να κρατήσει τεράστιες αποστάσεις από τη Μελόνη, η οποία σύμφωνα με στενούς συνεργάτες θα συνεχίσει επίσης να αποφεύγει κάθε εκ του σύνεγγυς επαφή με τον Αμερικανό Πρόεδρο, διότι φέρεται να θεωρεί ότι συχνά πλέον κινείται εκτός λογικών ορίων. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παρετείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της ημέρας.
4: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπή στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε εγκαίρως. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Για πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα solo ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολλή προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω πολύ ασφαλής και άνετα. Είναι εύκολο να μετακινηθείς παντού και είναι επίσης πολύ φιλικό προς τους τουρίστες. Ένα κρεβάτι σε γυναικείο κοιτώνα εδώ ξεκινά από 20 ευρώ. Και τώρα μερικά χρήσιμα κόλπα ασφαλείας για τα ταξίδια στη Γερμανία, αλλά και εκτός Γερμανίας. Στα μπαρ και στα κλαμπ, αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα angel shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες. Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο.
7: Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνα στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
8: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: ξεχρεώνω όλες αυτές τις φορές που σας το είχα πει.
1: Εν Πλώ 89,2.

δημόσιες περιουσίες και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

0: 89,2. Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσύνη.